Και μετά από την throwback example ο Change the Way You Kiss Me φοέ να ρίξαμε μπέα Sipt World of Sinar κόμπλον γκάου δουλ weekend με να ουν ουφτιτή ουαρ αδλα η αλαρτίστα λι άνα ουν εκ λουμ στίδνα λι άδα γεφάρτζο τκο λόουελ σίγγλ τάχαλ με να ουν ουφτιτή ουαρ σέρν ετκέλμου δα σέι μαχαου κόλ απάρτι με νεκ George Ezra ουαν κι σίενα Spyro κφιν κόμπλι